0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Κάτρα FM.
2: This is
0: Κάτρα FM. Mixed by 10.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Това е Катра FM.
2: This is
0: Business is Катра FM Mixed Vibes.